Είναι όμως, ναι, Φαουστίνο Σιντούμου, λόγω τα βόσκο τι λέει, ακούει, φίξε λάμα ούγκ, η τσαγγελάγκο φως, ναι, λόγω μου ήγησε τι, ατάβαμε, μου και λέει, λέει, την τσαλαλίτη, ναι,